Άλλη να είναι λόλα, ο Βάνο Παντοπέλα Βίνα, Βαγγελό μου κούπα παντοά. Ο Μιλάνζι. Λέω η Ελένη, εδώ ανήκω την ομαγάζει τα κόστα, κούρι μου κουέλη, ομιλή σώρουν και περουά, σαν το σικάντα. Ο Φανιέ Βατσιόπο. Λέω μου σαν πέζι, εν λεπάγα, νίκω ατ, νίκω ατ, ντάγα να μου αεσά, ότι ανωτιάνα.